0: Μάγεν FM, εγκυτεχένη νυνή γυρωρόσα η τίκητα μόμουανα. Ρόγκολο νυνά πιχανά εύκη. Μάγεν. Κλινιέν να ρίκητο, νέσου γιουκουλιέ. Ασιαμό, γεπέ αγεσουλά. Ινινιγό, Μάγεν. Τόρι σιατ πόγεν.
1: Μάγεν FM, υπναμπό ομποιντή να πιχανά. Εωαγάν ολοσόμ.

0: Suzuki, Suzuki.
1: Είναι φούμα, ρε μαμά. Πού είσαι η νιάνα μου? Είσαι η ζούμα, ρε.
2: Ακούμα, μην κρίνει.
1: Α, είναι η ζούμα. Και πού είναι η πελέκη, λέω, είναι φύση. Κάμε, τι είναι η πελέκη.

0: εκδεχένη να ρίξω Ετάσαμα νενιωρά σαμούρ. Όλια μους λαμπαρίγκο.
1: Λαμπαρίγκο.
0: Εσούλα τελέκη πια. Νενιωρά καγιάντο. Νέθε γενγά γενάρο.
2: Ερε μάγια.
0: Ασιά μου. Γεώ όσα παιγιά γιώκινε. Μάιλα πατενίβο.
3: Μάια. Ιεν εφέ.